0: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
1: Γεννήτριες Πετροτζέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετροτζέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετροτζέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211 και στο www.dubos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
2: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
3: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
0: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: Για φαγητό.
1: Για ποτό.
0: Και μετά σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και εικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα.
0: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Για ό,τι συμβαίνει. Για ό,τι ταξιδεύει. Για ό,τι γιορτάζεται. Για ό,τι οργανώνεται. Για ό,τι είναι μοναδικό, έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
4: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
5: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
4: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
6: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
7: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
8: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρη μας. Ας τα βοηθήσουμε.
9: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι ταξιδεύει, για ό,τι γιορτάζετε, για ό,τι οργανώνετε, για ό,τι είναι μοναδικό, έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Δεν έχει σημασία η ηλικία.
4: Δεν είναι ανάγκη να σου περισσεύουν χρήματα.
3: Δεν παίζει ρόλο αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
4: Κάνε μία κίνηση. Κάποιος σε έχει ανάγκη.
3: Πρόσφερε χρόνο, αγαθά, φάρμακα και εθελοντισμό.
4: Εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.
3: Μπες στο δίκτυο www.kinoniasos.gr ή τηλεφώνησε τώρα στο 801 11 22 444.
4: ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η ώρα είναι 6. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Μέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ. Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως κι αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
1: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό, παρακαλώ.
2: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
1: Filtersman.
2: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
1: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστο στους πελάτες σας.
2: Filtersman.
1: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
2: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
1: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
2: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
3: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266 10 211 11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
4: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
5: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
4: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
6: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
7: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
8: Και αυτά τα παιδιά είναι τα μέλη. Ας τα βοηθήσουμε.
9: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Η ώρα είναι 7. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss Extra.
2: This is extra.
1: Έξτρα δόση επιτυχίων.

0: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
1: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες, αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο.
4: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
5: Γεννήτριες Πετροτζέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετροτζέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετροτζέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266 10 211 11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.

0: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη, θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
1: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Kiss Extra. Kiss Extra. Το

0: Λιμπροντόρο. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. Λιμπροντόρο.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.mustakis.eu. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26610-93-659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
2: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσίλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσίλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες, για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω, τόσο το καλύτερο για σένα.
4: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
5: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
4: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
5: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
4: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
5: Έπιπλα, Art IKEA, και ζούμε ένα όνειρο.
6: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και εικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα.
0: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557. Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.mustakis.eu.
4: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
5: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 2661030888 και 80120. Print stop. Ο ειδικός της εκτύπωσης.
6: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να την δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
9: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
10: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
11: Γιούπι, είναι τέλειο.
10: τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική! Η μαμά θα ξετρελαθεί!
11: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει! Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια!
10: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
11: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι!
10: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο!
12: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
13: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στα

0: Takeaway και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ. Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
1: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
2: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.

0: Βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
1: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Τυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
1: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
4: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away. Η κάλεση για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Λιμπροντόρο. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. Λιμπροντόρο.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο Πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο Πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο Πηγάδι. This love story never ends.
3: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.moustakis.eu.
5: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266-10-32-102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις, είναι εδώ.
6: Ψάχνεις υδραυλικό. Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό. Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, καλλιντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Ανακάλυψε την Κέρκυρα. Ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα

0: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού, στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
1: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
3: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: Η ώρα είναι 12. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
2: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
6: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.
7: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
8: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
7: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
8: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
7: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
8: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
7: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
8: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
7: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόν.
9: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρτη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρτη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
2: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψαρεμά? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μαξιμού? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω, τόσο το καλύτερο για σένα.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
3: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
4: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661-55-0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
7: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS.
8: Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
2: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική πέλεκα στο τρίκλινο.
2: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
1: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
3: Libro d'Oro. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. LibroDoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό, παρακαλώ.
6: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
5: Filtersman.
6: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
5: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
6: Filtersman.
5: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
6: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
5: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
6: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
7: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
8: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο, 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 4,80 το κιλό. Φράουλες, 500 γραμμάρια, 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ, 200 γραμμάρια, 6,42. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.mustakis.eu.
3: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, καλλιντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
5: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές, σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38, αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση. Μη ψήνεσαι στην παραλία.
6: Ψήσου για ωραίων.
5: Ψητοπολείο το ωραίο.
6: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
5: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
6: ζουμερό σουβλάκι,
5: γεμιστά μπιφτέκια και
6: όλα στα κάρβουνα.
5: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
6: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
5: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
6: μετά από τη

0: 2.
1: Kiss Extra.
2: 80s, 90s. And today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra. Το έχουν.
3: Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Seneca.
0: Η ώρα είναι 2.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι Δευτέρας 4 Μαΐου στον Kiss Extra. Κώστας Μπουρδόπουλος και σήμερα live στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας. Εδώ στις 4 Πάτρα Χαΐα Γιάλια στους 92,2. Ήπειρος Ιόνιο Κέρκυρα στους 95,8. Παρέα και online. Τα λέμε στο kissextra.gr. Μετά από ένα φθινοπορεινό τριήμερο πρωτομαγιάς επιστροφής σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Λιακάδα το θερμόμετρο στους 20. Και αυτό το μεσημέρι απολαμβάνουμε παρέα τον αγαπημένο μας καφέ, χρυσή κρέμα, γεμάτη γεύση, ασύγκριτο άρωμα και ψηλή ποιότητα σε κάθε γουλιά. Απολαμβάνουμε καφέ με την αυθεντική ιταλική γεύση του Λαβάτσα.

0: σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και εικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα.
0: Όλα όσα θα σου φτιάχνουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
4: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
5: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
6: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
7: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
6: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
7: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
6: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
7: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
8: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
9: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομής σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
10: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
11: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
10: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
11: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
10: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
11: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
10: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
11: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
10: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.
12: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
1: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610 457 33 ή στο www.chronisenergy.gr.

Τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική τις απολαμβάνουμε παρέα και αυτό το μεσημέρι στον Kiss Extra. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 4 Μαΐου, Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Διαβάζουμε και αυτό το μεσημέρι τα mail σας. Τα στέλνετε στο info@kissextra.gr. Τα λέμε και μέσα από τα social media. Το Kiss Extra επικοινωνούμε και με τον κλασικό τρόπο 2610 622 922, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Φράουλες 500 γραμμάρια 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια 6,42. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610 33 953.
5: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
6: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
5: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
7: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
8: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
9: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρη μας. Ας τα βοηθήσουμε.
10: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.
11: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.
12: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
13: Ψήσου για ωραίον.
12: Ψητοπολείο το ωραίο.
13: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
12: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
13: ζουμερό σουβλάκι,
12: γεμιστά μπιφτέκια και
13: όλα στα κάρβουνα.
12: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
13: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
12: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά
13: μετά από τη βουτιά.

επιτυχή σου σήμερα τα αγαπημένα του χθες. Σωστά συντονισμένοι στο Kiss Extra. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια πετυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα βήματα Οκτωβρίου 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε το 2610 27 0051.

0: AstraZeneca, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Seneca κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Seneca εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Seneca.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής Kiss Extra.

ολόκληρο μεσημέρι που το περνάμε παρέα στον Kiss Extra. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 4 Μαΐου, Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Μας απομένει κάτι λιγότερο από μία ώρα. Από το φθινοπορεινό Σαββατοκυριακό της Πρωτομαγιάς καταλήγουμε μάλλον σε ανοιξιάτικο σουκού και μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Υπομονή, λίγες ημέρες έμειναν. Είναι ο καφές της άνοιξης, καλή ώρα για ένα φρέντο, φρέντο λαβάτσα. Αγαπημένη ελληνική συνήθεια, αυθεντική ιταλική εμπειρία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Δυτική Ελλάδα, Σπύρος Ζερβός, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στην Πάτρα.

Άκου τα παλιά και πολύ αγαπημένο Sixpence None the Richer, Kiss Me. Kiss Extra, kissextra.gr, Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλησπέρα σε Κατερίνα Θανάση, Νίκο Δήμητρα, Στέλιο Σπύρο, Αγγελική. Καλησπέρα και στην Κέρκυρα που ακούει στους 95,8. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων, ο λόγος για το θρελικό Star Wars. Η 4η Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the Force be with you. Άλλαξε και έγινε May the Fourth be

0: ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
6: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
7: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
8: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
9: Ακούω Kiss όλη μέρα. Ό,τι και να κάνω, ακούω Kiss.
10: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
9: Ακούω Kiss ακόμα και όταν κοιμάμαι.
10: Ο Kiss είναι ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει.

0: Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Διαχειρίζεσαι καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η-7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
3: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610 31 32 92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτά.

τελευταίο ημίωρο στον Kiss Extra, Bruno Mars, I Just Might. Κώστας Μπουρδόπουλος κοντά σας για λίγο ακόμα παρέα στις 4. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν τον δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Κλείσε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα, Πάτρας, Αιγιώδρος 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα τμήματα Οκτωβρίου 2026.

0: δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
2: Γρήγορα, έναν υδραυλικό.
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά.

0: Όπα παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολίο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.mustakis.eu.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε τη πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
7: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 2661-30888 και 80120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
8: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
9: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
8: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
10: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
11: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
12: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος μας. Ας τα βοηθήσουμε.
13: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

Χωρίς διακοπές. Αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης. Hemingway Coffee Bar.

Τέσσερις παρακάτω στον Kiss Extra, τέλος και για σήμερα. Κώστας Μπουρδόπουλος κοντά σας για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό υπόλοιπο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
1: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
0: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
1: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
0: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
1: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
2: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
4: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26 610 24 878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
2: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26 610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26 610 33 953.
5: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee. Απλά

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Για πεντανόστιμες επιλογές που συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα καταστήματά μας. Χοιρινή σπάλα ή μπούτι χωρίς κόκαλο, 4,45 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 4,80 το κιλό. Φράουλες, 500 γραμμάρια, 2,20. Νέσκαφε Κλασίκ, 200 γραμμάρια, 6,42. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
4: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
7: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
8: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
7: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
9: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
10: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
11: Και αυτά τα παιδιά είναι οι μέλλοντες. Ας τα βοηθήσουμε.
12: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
0: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με 1 ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978-1653-84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26 610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26 610 33 953. Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661-55-0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
4: Ψήσου για ωραίων.
3: Ψητοπολείο το ωραίο.
4: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
3: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
4: ζουμέρο σουβλάκι,
3: γεμιστά μπιφτέκια και
4: όλα στα κάρβουνα.
3: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
4: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
3: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
4: μετά από τη βουτιά.
5: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Η ώρα είναι 6. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra.
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610 39455 και στο www.moustakis.eu.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
2: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή, φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
3: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρυχιές απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
4: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα, με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26610 93659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
5: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
6: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
5: Ωραία, μαστροπίπι μου, έπαθα ζημιά, άκου.

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ. Υπάρχει διαρροή.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Τυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
6: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
7: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
6: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
7: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
6: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
7: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
6: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
7: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
6: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παραγωγού.

Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο www.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.

0: Η ώρα είναι 7. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss Extra.
2: This is extra.
1: Έξτρα δόση επιτυχιών.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά. Άκου.

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολίο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
5: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
6: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
7: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοξτρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
8: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
9: Ψήσου για ωραίων.
8: Ψητοπολείο το ωραίο.
9: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
8: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
9: ζουμερό σουβλάκι,
8: γεμιστά μπιφτέκια και
9: όλα στα κάρβουνα.
8: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
9: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
8: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
9: μετά από τη βουτιά.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
2: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
3: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
4: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
5: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266-10-32-102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
8: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Kiss Extra. Kiss Extra. Το έχουμε.

Λίγα λεπτά μετά τις 8, εδώ, στον Kiss Extra στους 95,8. Τάσος Μέξα στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 10 ακριβώς, επιλέγοντας και για σήμερα μουσική χωρίς ημερομηνία λήξης.

Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη, θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.

Και σήμερα είστε συντονισμένοι σωστά εδώ στους 95,8 για Κέρκυρα, Ιόνια νησιά αλλά και Ήπειρο, αλλά και στους 92,2 για Αχαΐα, Πάτρα, Κόρινθο και Έτωλο Ακαρνανία. Διαδικτυακά βέβαια μπορείτε να μας ακούτε από ποιο σημείο του πλανήτη και αν θέλετε στο www.kiss958.gr.

0: δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Η Πυρώτικα Νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η Πυρώτικα Νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Ipirotika Nera. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.mustakis.eu.
4: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
5: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
4: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
5: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
4: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
5: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο.
6: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
8: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
9: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
10: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
9: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
10: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
9: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
10: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
9: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
10: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
9: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.
11: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee. Απλά

Πρόγραμμα Κέρκυρας για τους Κερκυραίους αλλά και για τους φιλοξενούμενους, τους τουρίστες του νησιού. infokerkyra.gr, ένας διαδικτυακός τουριστικός οδηγός για το νησί της Κέρκυρας, με περισσότερα από 400 κατοχωρημένα σημεία ενδιαφέροντος υποκατηγορίας αλλά και διαδραστικό χάρτη, σας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να μάθετε για την Κέρκυρα, αλλά να κυκλοφορήσετε και στην Κέρκυρα σαν Κερκυραίος.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266-10-32-102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print stop. Ο ειδικός της εκτύπωσης.
4: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
5: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
6: Εγώ, μαντάμ. Πείτε μου.
5: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
5: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
6: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
7: Ψήσου για ωραίων.
6: Ψητοπολείο το ωραίο.
7: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
6: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
7: ζουμερό σουβλάκι,
6: γεμιστά μπιφτέκια και
7: όλα στα κάρβουνα.
6: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
7: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
6: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
7: μετά από τη βουτιά.

αισθάνεστε τυχεροί, μπορείτε να δοκιμάσετε, αν θέλετε, την τύχη σας στους διαγωνισμούς που τρέχει αυτή την περίοδο ο KISS Extra 95,8. Πώς μπορείτε να δείτε τι διαγωνισμοί τρέχουν αυτή την περίοδο, αλλά και πώς να δηλώσετε συμμετοχή, είναι ιδιαίτερα απλό. www.librodoro.gr. Πηγαίνετε στην υποκατηγορία KISS to Win, δηλώνετε συμμετοχή και, που ξέρετε, μπορεί η τύχη να σας χαμογελάσει.

στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εδώ στους 95,8, λίγα λεπτά μετά τις 9. Τάσος Μέξας μαζί σας για ακόμα μια ώρα και για σήμερα, επιλέγοντας μουσική χωρίς ημερομηνία έλεξης.

www.libro.gr. Σε αυτό το site βρίσκεται οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη. Θέατρο, ποτό, κινηματογράφο, προτάσεις, οτιδήποτε γίνεται στην πόλη από εκδηλώσεις θα το βρείτε εκεί. www.libro.gr.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
1: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ.
2: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
1: Filtersman.
2: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
1: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
2: Filtersman.
1: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
2: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
1: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
2: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
3: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά, η πηγή στην πόρτα σου.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
5: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
6: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
5: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
6: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
5: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
6: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
7: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλητο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
8: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής συγκινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του.

Και για σήμερα συντονισμένη σωστά εδώ στους 95,8, μουσική χωρίς ημερομηνία λήξης από τις δεκαετίες 80-90, αλλά και τα hit του σήμερα. www.kiss958.gr. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 ακριβώς. Τάσος Μέξας στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας μέχρι τότε.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610 33 953.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
5: Ψήσου για ωραίων.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
5: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
5: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
5: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
5: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
5: μετά από τη

λοιπόν και για σήμερα πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 10. Ανανεώνουμε το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στους 95,8. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.kiss958.gr. Τάσος Μέξα στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.

0: παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Είναι αυθεντικό.
0: Μου κρατά την καλύτερη παρέα. Extra, extra. Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
1: Τον ακούω

0: έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697 451 2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
1: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερι σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
2: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.

0: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
3: Ψήσου για ωραίων.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
3: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
3: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
3: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
3: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
3: μετά από τη βουτιά.
4: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print stop. Ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33, τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.moustakis.eu.
1: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί, τώρα και με τραπεζάκια έξω, στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία μας τροπίπι μου, έπαθα ζημιά, άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολίο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
4: Ψήσου για ωραίων.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
4: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
4: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
4: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
4: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
4: μετά από τη βουτιά.

0: Για φαγητό.
1: Για ποτό.
0: Και μετά σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και εικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά
0: νέα. Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
4: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 05 0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
5: Γεννήτριες Πετροτζέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Δουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετροτζέν. Στέφανος Δουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετροτζέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Δουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 2661211 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Δουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου. Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
8: Και Θεά, Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η ώρα είναι 12. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
1: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
2: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
1: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά.

0: Όπα παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ. Υπάρχει διαρροή.
4: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
5: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.

0: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
2: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
3: Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι ταξιδεύει, για ό,τι γιορτάζετε, για ό,τι οργανώνετε, για ό,τι είναι μοναδικό, έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
2: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή. Κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
3: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
2: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
4: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
5: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
6: Και αυτά τα παιδιά είναι ενδιαφέροντας. Ας τα βοηθήσουμε.
7: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.